0: Προσωπικά.
1: Πρόεδρε.
0: Να Hit FM Radio.
2: Είναι τα, τα μικρό.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.